Τολόπο, νιαλκού, ένα τσιμ, ένα κάθι, επίταμα ρε σπετιόν, τε τσιγελέ.

Τον Πέι, Εν οξύνη, εμ' αγκάθι, πίτα μ' αρεσπέτει όντε, σιγελελέ. Αν είναι κρέφετε,